0: ο σκιάλιος θα πει, ρε.
1: Νοχώς
2: Μπρόμια του Μπούκουρα και καλόιν, πόθου έσαι Πολ Βάνρε. Μια ροκτήν και προμπούσετ στο τίτ με μέτω τάσο βιτόν. Με ατά, και αν πρανέσ να μομέντε τόνα με τα λούμπτωρα ε με τα βεστήρα. Γιέτ αντερτώτ στο τίτ, γα μομέντε τα βόγλια. Πάλμα, έτσι δότ σαπτή γιέτ.